0: Ρίγε!
1: Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α